τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.
1: It's Purple Disco Machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. What you gonna do?

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε Smart TV και Smart Speaker, το Google Play και το App Store. 95 Day.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Online Player App. Ο φωνός σας. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και η Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Εικόνες ολικής καταστροφής από τη Βενεζουέλα. Τους 235 έχουν φτάσει νεκροί και τους 1.520 τραυματίες. Τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Τους 40.000 φτάνουν οι αγνοούμενοι που αναζητούν φίλοι και συγγενείς μέσω των social media. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα για αποστολές έρευνας και διάσωσης. Το State Department ανακοίνωσε πως θα διαθέσει βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σοκαριστική εκτίμηση του Προέδρου του ΑΣΠ Ευθύμιου Λέκα για τον δεύτερο σεισμό των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δήλωσε πως αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές μα. Στις 10 το πρωί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Αναστέλει προσωρινά ο ΙΕ το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν από άγνωστης προέλευσης βλήμα. Μέτρα για τους λαγοκέφαλους ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιδοτεί την αλία τους με 5,33 ευρώ το κιλό. Κλείνει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλεί κάθε συνεργασία. Εμείς δεν ήρθαμε για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους, δήλωσε στον Αλφα. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι συνεδρία για πρώτη φορά η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάς. Σοκ από τη Λάρισα. 50χρονος με τσεκούρι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση στα κοινωνικά δίκτυα. Τελικά παραδόθηκε. Φουντώνει η εγκληματικότητα. 2.000 απάτες είχαμε στην Αττική μέχρι τον περασμένο Μάιο. Ενώ πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε 1.500. Ανυπομονησία για τους θαυμαστές του James Bond, καθώς συνεχίζονται για τους υποψήφιους πρωταγωνιστές. Στόχος να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς, έτσι ώστε τα γυρίσματα να ξεκινήσουν το 2027. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 34 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει. Με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens. Τι?
9: Διστάζω, εσύ?
8: Γιατί κουνάς την κεφάλα?
9: Πώς μετά τις πνίσω.
8: Ναι, δεν τραβά. Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Νησταγμένη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρη 4 από φόρ. Η θερμοκρασία σου, δεν ξέρω αν τα ακούσες, 4 από φόρ.
9: 4 από φόρ.
8: Αγγλία, Λονδίνο. Η θερμοκρασία σου 34 Κελσίου. Λίγες δεφόσεις της Θεσσαλονίκης 33, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 26, Κυψιά 23, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 22, Μονακό 26, Λονδίνο 22, Ρώμη 23, Παρίσι 26, Κύπρος 20, Μαδρίτη 21, Κάιρο 25, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 69-31-952.
8: Επί την ευκαιρία να σου πω, έρχονται οι διακοπές σας. Εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα σου πω δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σεξι,
9: ναι,
8: όταν τα βλέπετε στους άντρες, εντάξει.
9: Ωραία.
8: Θα πληρώνετε για τον ντους στην παραλία.
9: Oh.
8: Ναι.

0: Life is simple, παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφορός και Κηφισού στην άνοδο από τη Λένε Ρωμανό στη Νέα Χαλκιδόνα, ύψους της γέφυρας της Μεταμόρφωσης. Κίνηση κύλοφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και ενηφόρα της Λωστό Καματερό. Επίσης η άνοδο του Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και η κάθοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τέλος κίνηση έχει άνοδος της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη έως το Βύρονα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία. Τι κάνατε χτες?
1: Εχθές, Μιχάλη, γινόταν εδώ στην Κηφισιά ένα πανηγύρι. Και πήγα.
0: Έχει Κηφισιά πανηγύρια?
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Και τι?
1: Πηδάνε φωτιές και...
0: Α, ήταν, ναι, μωρά.
1: Ο Κλείδωνας.
0: Ναι.
1: Και... Πηδάγανε. Πηδάγανε, τραγουδάγανε, χορεύανε, τρώγανε σουβλάκια.
0: Μια φορά το χρόνο το κάνουμε και αυτό τι να κάνουμε.
1: Πήγα κι εγώ εκεί, πέρασε πολύ ωραία.
0: Εδώ στα βόρεια είναι όλοι, ρε παιδί μου...
1: Τι?
0: Δεν θέλουνε.
1: Δεν θέλουνε, εντάξει. Χθες θέλανε πάντως.
0: Εντάξει. Εσύ?
2: Θες τα εσύ και για μένα.
0: Θα τα πω. Εσύ?
3: Εγώ σας έβλεπα από την τηλεόραση.
0: Τηλεόραση.
3: Το δείχνει, τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Το Ράλι Ακρόπολης.
3: Το Ράλι Ακρόπολης, ναι.
0: Και μας έδειξε τηλεόραση.
3: Ναι, βέβαια.
0: Τι έδειξε μας?
3: Όχι.
0: Α, με τρελαίνει.
2: Έδειξε εκεί.
0: Είπα κι εγώ. Γιατί ήμουν αχτένιστη.
1: Όχι, ωραία. Εγώ ακούγα τον έργο, είναι από τα story του, να γελάει. Οπότε λέω προφανώς πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία πέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Βαρετό είναι, αλλά το ακούστε. Έπρεπε να ήμασταν εκεί 5 με 7. Κάνουμε την εκπομπή. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Φεύγω εγώ 3:15,
1: ναι.
0: 3:15 από Εκάλη.
1: Ωραία.
0: Για να κατέβω κάτω. Okay. Μπαίνω στην Εθνική Οδό, μου λέει σε 50 λεπτά θα είστε εκεί. Λέω μια χαρά. Θα είμαι εκεί 4:15. Okay. Πιο κάτω χτυπάει γκλινγκ, γκλινγκ, λέει 25 λεπτά καθυστέρηση. Λέω καλά, άστο διάλεγε. Κάνω μια έτσι και βγαίνω, μπαίνω Αττική Οδό και με οδηγεί από τον περιφερειακό.
1: Ωραία.
0: Έφτασα εκεί 4:30.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει ωραία,
1: ναι.
0: Και αρχίζουν τα όμορφα από εδώ και πέρα. Πάω εκεί που λέει, λέει δεν μπαίνεις με αυτοκίνητο μέσα. Λέω γιατί, μετά από δύο, λέω για ποιο λόγο, το αυτοκίνητο πού θα το πάω, πού θα το βάλω.
1: Έλατε.
0: Θα πάτε λέει από εκεί, από πάνω, τηλεφωνάω σε αυτόν,
1: ναι.
0: Μου λέει, ναι, μου λέει βάλε την οδό αεροπορία τάδε. Τη βάζω λοιπόν, επί μισή ώρα ίσως και παραπάνω,
1: ναι.
0: να πηγαίνω και να με βγάζει συνέχεια.
2: Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στην αλή μου.
0: Όπου δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου. Δεν υπήρχε πουθενά.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή βγαίνει αυτός,
1: ναι.
0: Με το αυτοκίνητο από μέσα. Παράνομα είχε μπει. Θα σου πω γιατί ήταν όλο παράνομο. Δεν το ξέραμε. Βγαίνει,
1: ναι.
0: Και έρχεται, δίνουμε ραντεβού σε ένα σημείο. Καταλάβει που είμαι. Εγώ ήταν και ο Κωστάκης ο τεχνικός και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για να στήσει.
1: Ναι.
0: Και πάμε.
1: Ωραία.

0: δικό μας διευθυντής.
1: Ναι, ναι, ναι. Έκανα 3/4 εκπομπή.
0: Φανταστικό.
1: Χωρίς να φταίω.
2: Όλα.
1: Και μετά φεύγω.
0: Ναι.
1: Αφού φεύγω, μετά από κανένα μισάωρο, 20 λεπτό, χτυπάει τηλέφωνο αυτός ο οποίος είχε μείνει μέσα. Για να. Ήταν και ο Κώστας ο Ζήκος που θα έπαιζε 7 με 9. Μου λέει, έφυγες? Του λέω, ναι, είμαι, πάω για πάνω. Μου λέει, θέλω να φύγω και δεν μπορώ. Του λέω, γιατί? Όταν ξεκινάει το ράλι, απαγορεύεται να φύγεις με αυτοκίνητο.
2: Δίκαιο, δίκαιο. Έκατσα εκεί και είδα το ράλι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και, εκεί θυμήθηκα ότι το ίδιο ακριβώς είχα πάθει εγώ πέρσι. Mm. Που καθόμουν 1 ώρα και 20 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο και περίμενα να τελειώσει για να μπορώ να φύγω.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν του το είπα, δεν το θυμόμουν.
0: Πολύ ωραία περάσατε.
2: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Έφτασα σπίτι λοιπόν 8:30.
0: Ναι.
1: Με το που μπαίνω μέσα, ήμουν μόνος μου. Κάθομαι στο καναπέ, με παίρνει ύπνος, ξυπνάω κατά τις 10:30. Μετά ανεβαίνω απάνω και συνεχίζω να κοιμάμαι μέχρι τις 5:30. Ήμουν αδιαλειμμένος και λάβει υπόψη ότι είχα κάνει και εκπομπή το πριν. Και διαμέσως δουλειές.
0: Λογικό.
2: Μην το κλείσεις γιατί έχω κι άλλα να πω. Καταρχήν περάσαμε πάρα πολύ ωραία, να το πούμε αυτό. Ήταν τέλεια χθες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ωραία
2: ή όχι. Ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία, περάσαμε τέλεια.
1: Και οπτικά ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ καλά, τέλεια.
1: Και πήρε είδηση κάτι στο τέλος.
2: Ναι, στο τέλος πήρα εγώ είδηση. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έγινε.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν λες στον κόσμο τι έφαγες?
0: Έφαγες.
2: Σε χάσαμε και καλά.
1: Κάτσε ρε παιδί μου. Ξέρεις, διαλυματικές και τέτοια όλα, μια χαρά. Και με το που μπαίνω μέσα, το διαφημίζαμε. Ήταν ο.
2: Ναι, ναι, ο Καλλίδης ο Βασίλης.
1: Ο Καλλίδης. Εντάξει, ήταν δίπλα μας, στο μισό μέτρο.
2: Δύο.
0: Το βανάκι.
1: Με είχε διαλύσει
0: η μυρωδιά.
1: Εκπληκτική. Του λέω, γιατί δεν μου λέει, αδερφέ, τι κάνεις? Του λέω, μου λέει, να σου φέρω, του λέω, όχι, μάστε, ποια διαλυματική ρε, μου λέει. Και μου φαίνει λοιπόν δύο χοντόγματα. Τα πλακώνω μέσα σε 2 λεπτά, τα έφαγα και τα δύο.
0: Καλά, έκανες.
2: Τρώει το ένα, όχι, όχι. Τρώει το ένα και λέει το άλλο το βλέπει, το κοιτάει. Λέει, να το φάω, να μην το φάω. Το έφαγε και το δεύτερο.
1: Το έφαγα και το δεύτερο. Σπίτι όμως, δεν με το που πέστε.
2: Ναι.
1: Δεν ξανά φάγα. Ναι.
2: Καλά.
1: Όχι ρε.
2: Λαχανάκια μετά.
1: Όχι τίποτα. Μετά από τέτοια ωραία γεύση να πάω να φάω λαχανάκια.
2: Σωστά,
1: δεν
2: πάνε, δεν γίνεται.
1: Όχι, ήταν καταστροφή. Αυτά.
2: Ωραία, πολύ καλά.
0: Όλα καλά.
2: Άντε και στα επόμενα τα καλά.
1: Δεν συγκρατούμε για τη διοργάνωση, άστο να μην το πω.
2: Σήμερα.
1: Τι είναι αυτό που παίζουμε, ρε?
2: Νουεβαγιόλ! Νούμερο 1 στα κορίτσια.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Νουεβαγιόλ, κορίτσια. Oh, dear.

0: Blue Hotel, Chris Isaac. Και παρακαλώ, ελάτε, γιατί σήμερα Παρασκευή έχουμε μια μεγάλη κλήρωση. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη θα σας στείλει τετραήμερο στην Μύκονο. Διαμονή στο πανέμορφο Έλος Resort στη χώρα της Μυκόνου με πρωινό και ακτοπλοϊκά εστία από την SeaJet. Ωραία. Okay. Λοιπόν, έρχεται 8.30 η κλήρωση. Στείλε μήνυμα στο Viber εφόσον θέλεις τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έρχεται η κλήρωση 8.30. Να ξέρετε ότι το Έολος Resort είναι μια μικρογραφία της Κυκλαδίτικης χώρας. Κοντά στο κέντρο, σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα λοιπόν. Εκπληκτικό. 4 ημέρες στη Μύκονο. Οκ. Okay. Άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μου γράφετε Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. 7 και 25 σε μία ώρα η κλήρωση.

0: Είναι η μεγάλη βραδιά σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ο Χιούγκελ έρχεται και θα παίξει στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. HugelAthens.com, αν θέλετε να βρείτε εισιτήριο, δεν ξέρω αν θα βρείτε. Anyway, HugelAthens.com, οδηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Αν δεν κάνω λάθος, στις 7 θα ανοίξω εγώ. Ο Χιούγκελ βγαίνει στις 9. Και στις 12 αυτό. Λοιπόν, HugelAthens.com. Πολύ ωραία. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Τι έγινε, ξύπνησες? Ρωτάω εγώ.
0: Κοιμήθηκα πολύ ωραία.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι τι κάνανε?
0: Αχ, ναι. Συγγνώμη. Για ελάτε παρακαλώ, ελάτε για να κάνουμε το τεστ 210-6146-997. Έχω τρεις ερωτήσεις. Θα δείξει το πράγμα αν έχετε ξυπνήσει ή όχι. Και θα σας δώσουμε ή όχι την άδεια να φύγετε από το σπίτι. Εντάξει. Και δεν θα δώσουμε μόνο αυτό. Θα δώσουμε και ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλάσσινα. Γνωστά και διάσημα από το 2013. Καταστήματα. Τρία μαγαζιά είναι. Στην Κηφισιά, στο Χαλάνδρη και στη Βάρκιζα. Τα ψάρια έρχονται από ό,τι βλέπω από Κάλυμνο και Μυτιλίνη. Και Κεφαλονιά. Μάλιστα. Ωραία. 2-10-61-46-9-9-7. Είμαι έτοιμο.
2: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι σας περιμένει? Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Τι ήταν ο Tweety στα κινούμενα σχέδια?
3: Πουλάκι.
0: Τι είπες? Πουλάκι, έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Good. Πώς γράφεται η λέξη πανηγύρι?
3: Ήτα. Ήτα γιώτα.
0: Σωστό. Μπράβο. Για να δω τώρα πόσο κάνει 10 επί 10 επί 10. Εσύ. Το κορίτσι έχει ξυπνήσει, ρε. Φύγε, μην κάθεσαι άλλο σπίτι, είναι βαρετά. Έχεις και δύσει και γεύμα για δύο στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Ωχ, κάτι άλλο ροντάνς. Δεν είναι τρελοκομείο εκπομπή σήμερα. 7:30, breakfast, Παρασκευή. Hello.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
2: 89,6 Radio DJ. Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169
5: Β. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ιωαννίνα Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5-2 Ιουλίου, The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Μια έκρηξη.
15: Έκρηξη. Πότε καλά.
14: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
16: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
15: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
14: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
15: Ποιος?
14: Έρχεται για να κάνει...
18: Παμ!
14: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
16: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
14: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Iniesta. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
22: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τατού. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε είναι η ώρα. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον σήμερα, τηλεφωνήστε μου εδώ 2-10-61-46-997. Δώστε μου τρία στοιχεία, μικρό όνομα, τηλέφωνο και τι θέλετε να του πω ή τι θέλετε να της πω, okay? Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα του Viber
1: 69-31-952-952.
0: Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Τι έχουμε εδώ? Okay. Έχουμε γενέθλια.

0: Τι γίνεται, οικογένεια, θα απαντήσει η Ευδοκία. Ουέλε, φαμίλ.
1: Ουέλε, φαμίλ. Μας ακούνε και Γάλλοι, από το Μοντπελιέ.
0: Ναι, Ευδοκία, εσύ. Χρόνια πολλά, Ευδοκία, για τα γενέθλιά σου. Athens DJ Μιχάλης, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αγάπη μου, και λέει η Ευδοκία, λέει, η κόρη μας έχει γενέθλια. Θα είναι φοβερή έκπληξη, λέει, να ακούσει το πρωινό παρεάκι που να της εύχεται. Οι γονείς που την αγαπάμε πολύ και θέλουμε πάντα να χαμογελάει. Φώτης, Νικολέτα και η αδελφή σου, η Μαρία.
1: Μαρία.
0: Τι κάνεις?
2: Σας ευχαριστώ πολύ, καλά είμαι.
0: Θα κάνεις τίποτα παρτάκι στο σπίτι, θα πάτε κάπου έξω, τι θα κάνετε σήμερα?
2: Όχι σήμερα, θα κάνω αύριο.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, Ευδοκία μου, να περάσεις όμορφα και χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Γκον, παρακαλώ, για ελάτε πριν πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Μερικές φορές μία μικρή αλλαγή στο τραπέζι σου κάνει όλη τη διαφορά. Ναι, έχει να κάνει, μπορεί να μην ξέρει να μαγειρεύει, αλλά πα πέτρε. Το τραπέζι θέλει μια προσοχή. Τι εννοώ. Στα Lidl θα βρει υπέροχα κεραμικά σκεύη που δίνουν στήλη σε κάθε γεύμα. Διαλέγει μπολ, πιάτα, βαθιά πιάτα, πιατέλε μικρά, γλυκό σερβιρίσματο για να ανανεώσει το σερβίρισμά σου εύκολα και οικονομικά.
1: Okay.
0: Και το καλύτερο, αν επιλέξει δύο τεμάχια ή περισσότερα, κερδίζει 20% έκπτωση στη συνολική αγορά γιατί το όμορφο τραπέζι ξεκινάει από τα Lidl.
2: Τι ωραία, παιδιά.
0: Ζήτα και να δει αν υπάρχει κανένα τασάκι μακρόστανο για τα πουρα. Καλοκαίρι είναι, ρε παιδί μου. Ακόμα και στην βεράντα να μένεις του έργου. Πόσο είναι η βεράντα σου, ρε.
2: Μια χαρά είναι η βεράντα μου στο κουκάκι. Έλα χρυσοπλήρωσέ την από το τετραγωνικό να σου πω τι γίνεται.
0: Να. Δεν θα πάω να αγοράσω εγώ τώρα στο κουκάκι.
2: Να αγοράσεις. Σε προκαλώ.
0: Και μετά δεν θα μένω μέσα, θα μου το κάνετε Airbnb.
2: Airbnb να το κάνετε. Δεν κάνουμε και τίποτα.
0: Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Γρήγορα, είναι επίγον.
2: Τι έχεις,
0: παιδιά, τους πάμε να γεννήσουν. Εκείνη η δεύτερη φορά που θα τους πάω εγώ.
1: Α, Μιχάλη.
0: Για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό να δούμε που είμαστε.
3: Ναι.
0: Μαρία.
3: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
2: Όπα.
3: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: 95,2 άνθρωποι στη ΖΕ. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει: θέλω να στείλω πολλές ευχές στην αδερφή μου τη Μαρία και τον γαμπρό μου τον Γιώργο που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, λέει, για το ΙΑΣΟ. Έλα, μπράβο. Με το καλό. Για να αποδεχτούν, λέει, το αγοράκι του. Το πρώτο τι ήτανε?
3: Ήταν κουτσάκι. Μα τι πάρει και τότε.
0: Το ξέρω. Αυτό μου λέει. Λέει να πάνε όλα τέλεια και με το καλό να έρθει ο μικρός παιχταράς. Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο, αν τους ξαναβάλει. Λοιπόν.
4: Κάντε καλημέρα, πάμε να ξεκαλουπώσουμε.
0: Καλημέρα Γιώργο, λοιπόν είναι το δεύτερο. Τι προτείνω, αν θέλετε, εσείς ξέρετε. Κάντε άλλο ένα τρίτο και μετά βάλτε μια μεγάλη τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα.
4: Μπράβο
0: αγόρι. Λοιπόν κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος. Με το καλό όλα αυτά από την αδερφή στην Αλίνα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Και την Ελευθερία και την Τζορτζίνα, καλημέρα. Με το καλό.

0: Ναι, κύριε Γουδιού, μόλις τώρα έρθει άλλο ένα, για πάμε να το κάνουμε και αυτό και να πάμε τα ζώδια, γιατί είχε περάσει η ώρα. 7 και 53, παρακαλώ. Τι έχουμε εδώ, μας. Ερωτικού περιεχομένου. Δεν βλέπω να απαντάει, αλλά θα δούμε. Ας, άλλες δύο, να χτυπήσει μισό λεπτό. Α, ήρθε κι άλλο.
1: Ο αριθμός που καλέ.
0: Ωραία, πάει. Παναγιώτη Βασιλίκη, δεν απαντάει. Πάμε. Ωραία. Γενέθλια.
2: Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα healthy habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Ρε μπρο, τι ζώρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
9: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
8: Φύγαμε!
10: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513-12439.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
12: 2-10-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons.
1: Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
19: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
20: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
25: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. 235 μέχρι τώρα οι νεκροί, πάνω από 2.000 οι τραυματίες, ξεπερνούν τους 42.000 οι αγνοούμενοι. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση ΟΗΕ για βοήθεια. Πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα για έρευνες, για έρευνα και διάσωση. Μαζί με οικονομική βοήθεια 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Στάση εργασίας έως τις 10 στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας. Από την Κηφισιά μέχρι Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού. Την πρώτη της κοινή εμφάνιση με τον δισεκατομμυρίουχο σύντροφό της έκανε η Reese Witherspoon. Η 50χρονη στάρ είναι ζευγάρι εδώ και 2 χρόνια με τον γερμανό επενδυτή Oliver Harman. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
21: Αθήνα.
0: ο καιρό.
25: Έθριος με ως 34 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Fate of Ophelia, Παρασκευή σήμερα. Εντάξει, γενικά ξέρουμε ότι τα λέμε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να κάνουμε καθημερινά και μας αγχώνουν. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει το κομμάτι της ασφάλισης απλό. Για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Μπαίνεις λοιπόν στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, οκ. Okay? Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. Για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε επίσης την έξοδο για Λαμία 10 με 15 λεπτά και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
2: Να πούμε ότι αποσυμφορείται σιγά σιγά η Κατεχά και απομακρύνθηκαν τα οχήματα που είχαν συγκρουστεί συγγνώμη, στο ύψος του Βύρωνα.
0: Πολύ πολύ στην Κατεχά και να συγκρουστεί.
2: Έλατε.
0: Αφού είναι μια ευθεία.
2: Συμβαίνει και αυτό. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
2: επίσης προβλήματα υπάρχουν στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό έως τη Γέφυρα Χαρνών, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίνη Κουμουνδούρου. Και τέλος κίνηση έχει η Παραλιακή προς Πειραιά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Your husband is coming.
1: Η Ρα με το Where is my husband, που είναι ο σύζυγός μου. Βράζει τώρα και να τον πας στο θέατρο. Για έλα εδώ. Και δείτε διπλές προσκλήσεις, καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις από τον Athens DJ, Sexy Laundry. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου. Μετά από 4 χρόνια επιτυχίας βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία, αλλά πάλι sold out, προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο μεθαύριο στις 9:30. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Θέατρο, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, για το Σάββατο μεθαύριο στις 9:30 το βράδυ.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Sexy Laundry. Οκ.
2: Οκ. Τι, Μιχάλη?
1: Τι. Αρχίζουν τώρα οι αηδίες.
2: Ναι.
1: Όχι, ντους επιπληρωμή στις παραλίες. Το ξέρετε? Έλα εδώ, μισό λεπτό. Φώναξε τον Α.
3: Για πάμε.
1: Δεν θα πλένεσαι στην παραλία, θα πηγαίνεις με τα αλάτια σπίτι.
2: Αλήθεια.
1: Πιλωτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανταλουσίας.
2: Ανταλούς.
1: Προβλέπει έξυπνα ντους με χρέωση έως και 1 ευρώ αναχρήση.
4: Εντάξει παιδιά, τζάμπα είναι.
1: Το έξυπνο ντους θα ενεργοποιείται μέσω QR code, ενώ παράλληλα θα συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται. Οι εμπνευστές του έργου υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και η περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας.
2: Εντάξει.
1: Οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά αρκετές περιοχές της Νότιας Ισπανίας.
4: Αχα,
1: Ισπανία. Πολλοί πολίτες εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για ένα ακόμα μέτρο που επιβαρύνει οικονομικά τους λιόμενους.
4: Όχι,
1: είστε αυτοί στις αριστερίλες με αυτό.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάρετε. Αν το αντέξεις, πέρα. Πλήσουμε ευειών.
4: Ευειών,
2: καταπληκτικό.
1: Στην Μύκονο, 50 ευρώ το ντους.

0: The morning after dark.
1: Πού πάμε?
0: Φωνάει έτσι, μωρέ. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Θα βγούμε στον αέρα μαζί. Θα σας δώσω διάφορα στοιχεία για κάποιο νησί. Αν μου εντοπίσετε ποιο είναι το νησί, θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJet. Μέχρι να μου τηλεφωνήσετε θα σας πω ότι μπορείτε να σαλπάρετε καθημερινά 2 και 20 από Ραφίνα για Κυκλάδες με ταχύπλο SeaJet, 24,5 ευρώ για άνδρο σε μια ώρα, 33,7 για Τίνο μέσα σε 2 ώρες, Μύκονο και πάρω 6 λεπτά, δεν σε νοιάζει, πας γρήγορα. Εντάξει, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. SeaJet.com ή στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Για να πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Χρήστος.
0: Μάλιστα. Oh. Πού είσαι?
2: Δουλειά.
0: Μας.
1: Δουλειά είναι.
0: Τι δουλειά είναι, Χρήστο?
2: Με κάμες και σταγερμούς.
0: Οι χρεώσεις είναι τρελές.
1: Τρελές.
0: Έχετε γίνει πανάκριβες, το λέω.
1: Έχει λεφτά. Κλείστο, να έχει λεφτά.
0: Okay. Πάμε. Λοιπόν, η ονομασία του νησιού σημαίνει παλιά πόλη. Αποδίδεται σύμφωνα με τη μυθολογία σε μία αδελφή της Ευρώπης, τη μητέρα του βασιλιά Μίνωα. Όχι του αυτού που κάνει τον αντένα, του παππού του. Η χώρα που είναι πρωτεύουσα και λιμάνι είναι κτισμένη πάνω σε βράχο. Στην κορφή της χώρας δεσπόζει το βενετσιάνικο κάστρο των Γκουερίνι. Στον χάρτη μοιάζει με πεταλούδα που φτερουγίζει. Καταρχήν ανήκει στα Δωδεκάνησα, έτσι. Γνωστές στο νησί είναι οι εκκλησίες της Παναγίας της Πορταΐτισσας και της Μεγάλης Παναγίας. Το σπουδαιότερο αξιοθέατο είναι το κάστρο που αποτελεί κατάλοιπο της Ενετοκρατίας. Στο πανηγύρι του 15 Αυγούστου προσφέρεται δωρεάν δείπνο σε όλους με πρώτο πιάτο τη σπεσιαλιτέ του νησιού, το περίφημο λαμπριανό, κατσικάκι γεμιστό με ρύζι και σικοτάκια.
1: Ωραία, παιδιά! Θέλω να πάω!
0: Παραλίες είναι ο Πάνορμος, ο Κουτσομίτης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ρίχτης. Πού θα πάμε? Είναι δύσκολο.
2: Πάτμο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι Πάτμος. Οκ. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Ζαφύρης.
0: Ποιος?
4: Ζαφύρης.
0: Ζαφύρης. Ζαφύρη, μίλα μπροστά στο τηλέφωνο.
3: Α, ορίστε.
0: Εκεί. Δεν ξέρω, με καλώδια είναι.
4: Έχεις
0: βάλει ανοιχτή ακορά. Δεν σε ακούω καλά.
3: Τώρα.
0: Για φτιάξ' το.
3: Ναι.
0: Εκεί. Σε ποιο νησί πάμε? Ποιο είναι το νησί?
3: Αστυπάλαια.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Ζαφύρη. Μπράβο.
0: Ρε Ζαφύρη, μας έπριξες. Αστυπάλαια και έχεις κερδίσει διπλό εισιτήριο SeaJets για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Bye bye. Παρ' όλα αυτά,

0: κομμάτι Pet Shop Boys, Always on my mind. Να υπενθυμίσω ότι έρχεται σε λίγο μετά τις 9. Βεβαίως η μάχη των φίλων, αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Μόνο το μικρό σας όνομα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Οκ, οκ.
2: Τι έχει συμβεί, τι.
0: Τώρα ήρθε. Από Αγγλία είναι αυτό. Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε.
2: Ναι.
0: Προσέξτε.
2: Ναι.
0: Την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε.
2: Μαζέψτε την.
0: Κάσετε.
2: Έμα.
0: Εδώ ο Keith Richards είχαν πει ότι πήρε την τέφρα του πατέρα του,
1: ναι,
0: και την συνυφάρισε.
2: Ωραίος κι αυτό.
0: Μια χαρά. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιές από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει,
0: Χριστέ μου, τι θα κάνω. Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του,
1: ναι,
0: με το ημιμόνιμο eyeliner,
1: ναι,
0: που είχε,
1: ναι,
0: ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
2: Α, είναι τρελή.
1: Ρομαντικό είναι, καλή.
0: Μίρια. Η Κλέα ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner,
1: ναι,
0: και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε, παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέα. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
0: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.

0: Hands up, Gabriela. 2 λεπτά πριν από τις 8:30 σήμερα Παρασκευή. Για λάτε ήρθε η ώρα για την κλήρωση, παρακαλώ. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει τετραήμερο στη Μύκονο, διαμονή στο πανέμορφο Ellos Resort στη χώρα της Μυκόνου, με πρωινό, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Sea Jets, όλα οργανωμένα από το breakfast. Okay. Λοιπόν, έχει γίνει η κλήρωση, όση ώρα έπαιζε το τραγούδι, έχουν 3 υποψήφιους. Θα πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον δεύτερο και ούτω καθεξής. Παρακαλώ. Γιατί δεν παίρνετε στον πρώτο, ρε παιδιά.
1: Ναι, παίρνουμε.
0: Πάμε. Όχι, θα βάλω αυτό που είναι νησιώτικο.
2: Όχι, όχι, γενικά από
0: τι έχουμε εδώ, κορίτσι, μάλιστα.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα, Μυρτώ.
3: Τέλεια.
0: 95,2 άνθρωποι στη Τζέπη, να τα πω αυτά. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είσαι η πρώτη και μεγάλη ελληνική ήτρια. 4 ημέρες. Θα πας, φαντάζομαι.
3: Εννοείται πως θα πάω, δεν θα πάω στη Μύκονο.
0: Ρωτάω, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Μπορεί να θες να κάτσεις εκεί στη Νίκαια, δεν ξέρω.
3: Στη Μύκονο θέλω να κάτσω.
2: Στη Μύκονο, κορίτσια.
0: Ναι, καλά, όταν λέω Νίκαια εννοώ στη Γαλλία.
2: Νίς.
0: Νίς. Οκ. Λοιπόν, να σου πω ότι τετραήμερο στη Μύκονο, διαμονή στο πανέμορφο Έολος Resort, θα περάσεις πανέμορφα. Σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα δεν θα περπατάς και πολύ, οκ?
3: Τέλεια!
0: Μείνε στην γραμμή.
3: Ευχαριστώ.
0: Τι εύκολο που ήταν, ε? Οκ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δημήτρη.
3: Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, τι έγινε?
3: Ωραία.
2: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
3: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
2: Λοιπόν.
3: Σίγουρα πολλά μία αδερφή μου το την έχει κάνει.
2: Η Αγγελική.
3: Λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Μιχάλη λέει, Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
10: Για σχολικά?
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
10: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
11: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Tullis Motors ΑΕ.
15: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
14: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
15: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
14: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
16: Πείτε μου παρακαλώ,
1: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
20: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-131.

0: Ωραία. Και... θα είχαμε τηλεφωνά τώρα. Έλεος. Λοιπόν, ναι, είναι και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να κάτσουν στον ήλιο, θέλουν και να μαυρίσουν. Δεν γίνονται και τα δύο. Και όμως γίνονται. Luxurious Sun Care Self-Tanning Vitamin Water. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self-Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, αλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Okay. Αποκτάς ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς να εκτίθεσαι στον ήλιο με τις ακτίνες UV κτλ. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Okay.
1: Πάρα πολύ ωραία, Μιχάλη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι.
0: Μπορείς να πεις ό,τι αηδία θέλεις.
1: Ναι, ναι. Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ναι, ναι.
0: Δεν είναι σπουδαίο, είναι χρήσιμο.
1: Είναι χρήσιμο, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Για εσάς τους άντρες, τώρα που θα πάτε στην παραλία.
0: Τι θα πάμε να κάνουμε, τι.
1: Το σωστό καμάκι, Μιχάλη.
0: Άζουμε το σωστό καμάκι. Δεν υπάρχει άγχος με αυτό. Δεν υπάρχει. Το άγχος είναι ότι κρατάς τη μισή αναπνοή για να κρατάς την κυλίτσα μέσα. Σε κουράζει αυτό.
1: Μιχάλη μου είναι μέσα κι αυτό.
0: Βέβαια αυτό σου κάνει καλό αν πρόκειται στο μέλλον να τραγουδήσεις. Γιατί ελέγχει την αναπνοή σου.
1: Α, ωραίο διάφραγμα γύρω και όλα. Τέλεια. Είναι και αυτό μέσα. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Τι να κάνω, είπε το πρώτο, τι είπε. Ναι,
1: ξεκινάω. Λοιπόν, το σωστό καμάκι στην παραλία.
0: Τι θα πει σωστό καμάκι.
1: Αφού δεν έχετε αποτέλεσμα.
0: Σνομπάρετε εσεί μόνο τώρα.
1: Ανάλογα. Αν είστε κύριοι,
0: όχι. Αν σου αρέσω.
1: Ναι.
0: Αν σου αρέσει οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα μικρό χαμογελάκι, μου κάνει είναι καλό.
1: Όχι, να μου το κάνεις εσύ, δεν το κάνω εγώ.
0: Μισό, εγώ θα σε κοιτάξω έτσι κάπως χαρούμενα και όχι περίεργα. Αν μου κάνεις ένα έτσι, τι, ένα μικρό αυτό.
2: Για άμα δεν το κάνει.
0: Άμα το κάνει, πάω πιο κάτω.
2: Θα πάει δίπλα. Μισό λεπτό.
0: Έχω τσεκάρει κάτι οχτάρια και κάτι δεκάρια, είναι πιο κάτω.
2: Α, δεν γίνεται όμως. Εσύ.
0: Δεν θα κάτσω εγώ στο εφτάρι.
2: Εσύ πρέπει να κάνεις το καμάκι, μην τρελαθούμε.
0: Μα θα το κάνω ρε παιδί μου, αλλά δώσε μου, πες μου ότι. Όταν τα αεροπλάνα έρχονται στο αεροδρόμιο, ναι. Πετάνε από πάνω και του λένε θα κατέβεις εκεί. Ναι. Κατεβαίνει.
2: Ναι. Κατεβαίνει.
0: Και εγώ πρέπει κάποιος να μου πει ότι υπάρχει διάδρομος.
2: Α, ναι. Θέλεις το έτοιμο εσύ. Δεν θέλεις δηλαδή να είσαι ο κυνηγός
1: του Quick Lovers.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κατάλαβες, θέλει Airbus. Μεγάλο αεροπλάνο, έχει πολλές θέσεις. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχάς λέει κάντε push-ups πριν βγείτε στην παραλία.
2: Σαν τον Κωνσταντά.
1: Ναι, πρέπει να φουσκώσουν τα κούσκουλα.
2: Σαν τον Κωνσταντά.
0: Που έπεσε από την πισινά.
1: Ναι, θα κάνω την Μιχάλη. Γιατί Μιχάλη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό όλο αυτό. Πρέπει να γραμμώσει ο Μις.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει όμως.
1: Κάνετε 2-3 δευτερόλεπτα όπως είπες, ένα παιχνίδι με τα μάτια.
0: Το είπα.
1: Ναι,
0: αλλά πρέπει να αντιδράσεις και εσύ.
1: Δεν θα αντιδράσω.
0: Μην γυρίσεις την κεφάλα αλλού.
1: Ναι, θα την γυρίσω, θα δω τι θα κάνω.
0: Γιατί άμα την γυρίσεις εσύ, τα extension φαίνονται από πίσω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Θα σε τσακίσω.
2: Είναι κομμότρια.
0: Έλα.
1: Τη ρωτάτε αν μπορεί εκείνη να σας βάλει αντιλιακό. Εκείνη
0: αυτό είναι πρόστιχο. Αυτό είναι πρόστιχο.
1: Γιατί είναι πρόστιχο.
0: Ξαφνικά δεν σε ξέρω και δεν σε ξέρω. Θα σου πω καλημέρα, μισό λεπτό. Μου βάλει διάκριση στην πλάτη.
1: Λίγο να σε βοηθήσει. Όχι.
0: Θα μου το κάνει μόνο. Αχ, Μιχάλη, ακούω. Κάτσε να στο κάνω. Αλλά μέχρι εκεί. Για άλλου δεν πάει. Είναι κακό. Είναι πρόστιχιά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν θα το κάνω ποτέ.
1: Το πετάμε έξω αυτό. Πηγαίνει δίπλα τη την ώρα που πάει να βουτήξει και τη ρωτά. Το νερό είναι κρύο.
2: Ντροπή κι αυτό.
1: Γιατί.
0: Θα γυρίσει να μου πεις και πού να ξέρω ρε βλάκα, δεν έχω πέσει ακόμα.
1: Δίπλα της είναι εκεί, μπροστά πάνω να βουτήξει.
0: Α, την ώρα που έχει μπει με τα ποδαράκια μέσα.
2: Είναι δυνατό κοτζάμα, δεν είσαι, δεν είναι σωστό μικρό.
0: Όχι, αυτό είναι μπορώ.
2: Ο άντρας πρέπει να κάνει βουτιά, κατευθείαν.
1: Α, μακροβούτια.
0: Δεν θέλουν τέτοιους αυτές τώρα τελευταία. Άστο τώρα, θέλουν bear the way.
2: Α, bear the way. Τώρα ξαφνικά μας βολεύει το bear the way. Όποτε θέλουμε μας βολεύει.
0: Δεν κάτσω εγώ να κάνω βουτιά, ξεπαγιάσω.
2: Ναι, συγγνώμη που είσαι στη Μύκονο εσύ.
0: Είναι παγωμένα τα νερά στο
2: Μύκονο.
1: Αυτό φοβάται.
0: Και για τους γνωστούς λόγους το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Δεν φοράμε πουστάνι το βράδυ. Για τη σκύβουμε και έλα.
1: Τέλος πάντων, την κερνάς λέει ποτό αυτήν και τις φίλες της.
0: Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι, όλες τις φίλες μπορεί να είναι 10 φίλες. Όλες θα τις κεράσεις ποτό.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Και θα κεράσω και τις ομπρέλες. Όλα, θα πληρώσω εγώ.
2: Πάνω από χιλιάρικο. Μιχάλη, σε παρακαλώ, μαζέψου.
0: Ναι, αλλά είναι πολλές. Θα το σπάσω δια του 100 ευρώ στην καθεμία. Πάμε πιο κάτω.
1: Δεν τις ρίχνεις το το μπαλάκι από τις ρακέτες, απλά τη ροκτάς.
0: Δεν παίζει ρακέτα, όχι, είναι ξεφτύλα. Όχι, δεν μπορεί να ενοχλώ εγώ τον κόσμο.
2: Ποτέ.
1: Είναι ωραίο όμως.
0: Όχι, είναι δευτεράντζα και λαϊκό αυτό.
2: Δεν θέλει.
0: Τα κατούκα τώρα. Ο άλλος έχει πληρώσει την ομπρέλα και είσαι μπροστά του και δεν βλέπει τίποτα. Έλα τώρα.
1: Beach volley παίζεις.
2: Όχι, δεν παίζει.
0: Έπαιζα παλιά, αχ, οκ.
1: Αρέσει στα κορίτσια αυτό.
0: Ναι, και εγώ είμαι εντάξει, είμαι θετικό στο beach volley.
1: Δείχνει, λέει, μια δυναμικότητα, λέει, το μπλοκ και το καρφί.
0: Το κάρφωμα είναι.
1: Ναι,
0: αυτό εκεί. Επειδή είμαι και λιγάκι ψηλούλη, μπορώ να καρφώνω.
2: Θεέ μου, τι εκπομπή.
1: Εγώ άλλο το πήγαινα.
2: Εσύ ξαφνικά ο βελιμπολίστας μας βγήκε τώρα.
0: Γιατί, όχι. Στο Λύκειο και τα λοιπά έπαιζα, ήμουν νούμερο ένα.
2: Όλοι πια, δεν θα παίζεις όμως.
0: Τους διέλεια. Μετά πήγα στο ποδόσφαιρο. Έλα το, πάμε πιο κάτω.
1: Της κάνεις κοπλιμέντο για τα μάτια, το χαμόγελό της και όχι για τις άρεστης.
2: Πρώτα με τις άρες ξεκινάει.
1: Α, ναι.
0: Όχι.
2: Συγγνώμη, την άρα δεν βλέπεις πλότα.
0: Άλλο τις άρες και άλλο την άρα.
2: Ναι.
0: Η άρα γράφει.
2: Α, είδες, άρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην παρασυρθείς και κοιτάξεις κι άλλες στην παραλία.
2: Α,
1: όταν εμφανιστούν μπροστά σου.
2: Συνέχεια βλέπει.
0: Όχι, αυτό το θέλει προσοχή όντως.
1: Ναι, μην γυρίσεις το κεφάλι.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι τακτική. Τουλάχιστον δική μου.
1: Ναι.
0: Έρχομαι σε σένα και σε πλησιάζω. Στην πέφτω, δεν θα περάσει μια κόμμα να κοιτάξω αυτήν.
2: Θα την κοιτάξει.
0: Θα είναι λάθος. Όχι, είναι αυτόν γκολ. Τέλος.
2: Ναι.

0: μάμα. Λίγες είναι οι ώρες. Ξεκινάει ο Χιούγκελ σε 9 το βράδυ. Μπορείς να μπεις στο hugelathens.com να εξασφαλίσεις το εισιτήριό σου αν προλάβεις. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα λοιπόν, στο θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ απόψε. Οκ, okay, πάει με το Χιούγκελ, το είπαμε, είναι η τελευταία μέρα, οι τελευταίες ευκαιρίες που έχεις και... Για ελάτε, ταραρίτα. Νέος μεγάλος διαγωνισμός. DJ Traveler live on tour, εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Αμέ! Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις business class με την Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με το παγκόσμιο φαινόμενο της Σακύρα 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Θα φύγεις 18 Σεπτεμβρίου και θα επιστρέψεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. 19 λοιπόν Σεπτεμβρίου η Σακύρα στη Μαδρίτη. Εγώ την ίδια μέρα παίζω κάπου στη Σπάρτη.

0: 92,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
8: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας εδώ,
19: στο ραδιόφωνο σας,
20: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
21: Are you ready?
22: Are you ready?
23: Are you ready?
22: Let's go!
20: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εικόνες αποκάλυψης από τη Βενεζουέλα. 235 μέχρι τώρα οι νεκροί, πάνω από 2.000 οι τραυματίες. Οι κάτοικοι του Καράκας πέρασαν τη νύχτα στα αυτοκίνητα. Διεθνής κινητοποίηση μετά την έκκληση ΟΗΕ για βοήθεια. Στάση εργασία στα οχηματαγωγά πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Ραφίνας από τις 7 ως τις 10 το βράδυ. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου. Ανυπομονησία για τους θαυμαστές του James Bond, καθώς συνεχίζονται τα δοκιμαστικά των υποψήφιων πρωταγωνιστών. Στόχος να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος της χρονιάς. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
24: Έθριος με έως 34 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
18: DJ. Η ώρα είναι 9.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μίλα καλέ.
1: Ναι, θα μιλήσω. Μισό λεπτό. Τι πρέπει να πούμε?
0: Τίποτα. Ordinary. Θα πάω κατευθείαν να κατευθύνει στην Αττική Οδό. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε καθυστερήσει 10 με 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 15 με 20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Άλλα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στα κόκκινα είναι σήμερα ισχυστού, στα 2 χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα προς Καραμαγκά.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα σε Ιερά Οδό και Νέα Χαλκιδόνα. Επίσης, να πούμε ότι ποτηλιάρισμα υπάρχει στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Φαλερικού Δέλτα έως το λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλιστα, Χατζάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς συνεχίσαμε να υποχωρούμε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Στο μείον 078 γενικός δείκτης στις 2.451 μονάδες, 278 εκατομμύρια τζίρος. Ήσυχο βράδυ χθες στη Wall Street με τους δείκτες στο σύν 0.14 και στο μείον 0.46, η Γερμανία στο σύν 1.03, το πρωί το Τόκιο στο μείον 4.26 και το Hong Kong στο μείον 1.59. Προφανώς πρόκειται για κάποια κατοχήρωση κερδών. 1,14 το ευρώ με το δολάριο, 74 το πετρέλαιο το οποίο ανέκαμψε και 4.016 δολάρια για το χρυσό.
0: Πολύ ωραία, thank you. Να υπενθυμίσω ότι επειδή έρχονται οι ζέστες και όλα αυτά, η Carrier είναι ένας από τους πιο γνωστούς παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού της παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκινάει από το 1902. Πάνω από ένα αιώνα μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορήσει τεχνολογίες. Ανακάλυψε κλιματιστικά τείχου Carrier από 9.000 έως 24.000 BTU, όλα με WiFi και με 5 χρόνια εγγύηση και με πιστοποίηση Eurovent.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: Bebelex, a new religion. Λοιπόν, δεν το περίμενα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το διαβάσω για να το ακούσουν τα αγόρια.
1: Α, οκ. Okay.
0: Γιατί λέει τα περίεργα πράγματα που εμείς οι γυναίκες βρίσκουμε σεξ σε εσάς.
2: Α, μάλιστα.
0: Τα γυαλιά. Όχι του ηλίου, τα άλλα. Δείχνουν, λέει, ξυπνάδα.
2: Α, ωραία, οκ. Okay, okay.
0: Είναι έτσι, είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Το να είσαι λίγο αδέξιος, δηλαδή για να χάνεις λίγο τα λόγια σου, να κοκκινήσεις εύκολα ή να είσαι και λίγο σκουντούφλης, μετράει, λέει, σε κάνεις σεξι. Έναν κανονικό δεν θέλετε. Θέλετε να σκουντουφλάει. Εντάξει. Το τρομακτικό επίπεδο γνώσης, δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχεις εντρυφήσει στις αρχές της κβαντικής φυσικής κτλ. Εάν είσαι εκπαιδευμένος κάπου και για το οποίο μιλάς και μιλάς και λάμπουν τα μάτια σου,
1: ναι,
0: είναι σεξι σε κάθε περίπτωση.
2: Βέβαια.
0: Ο παλιό χαρακτήρας σου, αγόρι μου, μετράει. Του τη πάει λίγο. Αλλά αυτή η αντικοινωνικότητα που μπορεί να έχεις σε κάνει λίγο μισάνθρωπο. Είναι σεξι για τις γυναίκες.
2: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Κάτι γίνεται.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι σου θυμίζει.
2: Ναι.
0: Ο αυτορμητισμός. Όταν λειτουργείς χωρίς να ανησυχείς για την εντύπωση που δίνεις, είσαι σεξι.
1: Α, you're sexy.
0: Δηλαδή χαίρεστε, καλά, θα κάνω αυτό.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι σεξι. Το,
2: ναι.
0: Το κενό ανάμεσα στα δόντια σου. Το κενό ανάμεσα στα μπροστινά δόντια θεωρείται, λέει, καθολικά σεξι. Σοβαρολογείται.
2: Ναι, μας αρέσει.
0: Δεν μας φυρίξει εύκολα όμως. Η ξενική προφορά σου. Εννοεί, ρε παιδί μου, γενικά. Μιλάς ελληνικά, κανένα πρόβλημα. Αλλά ναι, κάτι έχει η προφορά σου. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Άγιοι 40.
1: Δηλαδή, α, ναι, ναι, ναι.
0: Άσε,
1: ναι, ναι,
0: ναι.

0: Πάρα πολύ ωραία. 9 και 15. Ξέρω ότι θέλετε να κάνουμε αυτοπαρουσίαση. Αλλά μου ήρθε κάτι άλλο.
1: Τι έγινε?
0: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξει μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. Αυτό θα κάνει sold out στην Ελλάδα μόνο. Θα την κάψουμε όλη την υπόλοιπη. Λοιπόν, φτιάξε τα δικά σου sex toys. Είναι 50 τρόποι για να κατασκευάσετε τα δικά σας sex toys.
2: Ενδιαφέρον.
0: Θανάσιμη μοτσαρέλα. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Δεν ξέρω. Τι θα πει θανάσιμη μοτσαρέλα? Πώς να πετύχεις τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου? Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται.
2: Βέβαια.
0: Λεξικό για γάτες. Είναι δυνατόν να υπάρχει λεξικό για γάτες?
1: Ναι, για να δούμε πώς αντιδρά.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τέτοια βιβλία.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Έλεος. Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική.

0: Όχι, όχι, αυτό το πράγμα μας είναι για όχι. Κάποια στιγμή που πες η αέρα σταματήσει.
1: Κάτσε, ρέμισε λίγο.
0: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πες ότι είπα ναι. Τι θα γίνει. Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ.

0: You tell me. Τι ωραία, όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης στα Δελτία Edition και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Βατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από το Μύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλης Σαμοσόπουλος.
2: Δέσποινα Μοιραράκη είναι εδώ. Τα χαλιά που
0: δίνουν. Είναι καλοκαίρι τώρα. Να έρθει να τα μαζέψει.
2: Τα χαλιά της δίνουν, Μιχάλη μου, την πρεσβευτική κατοικία της Kimberly Guilfoyle. Εδώ έχει βγει και φωτογραφία πάνω σε ένα χαλί η κυρία Μοιραράκη. Προφανώς πάνω σε χαλί και η κυρία Kimberly Guilfoyle.
0: Μάλιστα.
2: Ο Δημήτρης Καρμούτσος αποκάλυψε ο ΝΕΡΤ το χωρισμό του. Είμαι καλύτερα μόνος, μου δηλώνει.
0: Άλλο.
2: Ο Δήμος Βερίκιος, την ΕΡΤ δεν πρέπει να παίρνουμε, λέει, αποτυχημένα προϊόντα.
0: Δεν κατάλαβα, μη με βάζεις με τέτοια.
2: Να μην σου πω ότι η Χριστίνα Λαμπύρη θέλει να πάει στην ΕΡΤ.
0: Ποια είναι η Χριστίνα?
2: Η Χριστίνα Λαμπύρη.
0: Εκεί είναι το νεκροταφείο. Τα μίντια.
2: Μαρίνα Σταυράκη.
0: Γιατί πηγαίνεις εκεί, τι εννοώ? Πηγαίνεις εκεί, κάνεις 2% 3 και δεν σε ενοχλεί κανείς.
3: Κανείς.
0: Χαίρεστηκε.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ. 2%, 2,5%, 2,5%, δεν σε κουνάει κανείς.
2: Τίποτα.
0: Διότι έχει πέσει τηλεφώνημα.
2: Μαρίνα Σταυράκη. Ο στόχος μου, λέει, είναι να διδάσκω στον σύντροφό μου, λέει, ελληνικά.
0: Ο σύντροφος τι είναι?
2: Τούρκος.
0: Α, μάλιστα. Καλά. Ναι, καλημέρα. Να το κάνει. Απλώς να ξέρει ότι οι Τούρκοι κάθε 3 χρόνια φεύγουν. Τόσο δεν έκανε ο προπονητής μπάσκετ Παναθηναϊκού. Μετά φεύγει. Σε 3 χρόνια θα πεις αμάν, έφυγε και αυτός. Hello! Breakfast.

0: Last Time, 9:23. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα, και ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Ναι. Σπάνιο το όνομα. Υποδεχόμαστε την Κλόντια. Κλόντια.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Α, πιο δυνατά. Για το όνομά σου καλημέρα. Έπρεπε να ακούω. Καλημέρα! Είμαι η Κλόντια. Λοιπόν, πιο δυνατά, Κλόντια.
1: Καλημέρα, μα ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι, μάλιστα. Πού είσαι, τέτοια ώρα, σπίτι, κοιμάσαι?
1: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι.
0: Α, στη δουλειά? Α, γι' αυτό μιλάς. Τι δουλειά είναι, Κλόντια?
1: Νοσηλεύτρια.
0: Δεν ακούω την.
2: Νοσηλεύτρια.
0: Ναι, αλλά λιγάκι, μίλα μου πιο κοντά στο τηλέφωνο. Δεν ακούει καλά. Και το θέμα είναι, άμα δεν ακούω καλά, δεν σε ακούνε και τριγύρω.
1: Ναι,
0: νοσηλεύτρια. Μάστα.
2: Okay.
0: Πού είναι ο Βασίλης? Βασίλη.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Να, ένας φυσιολογικός. Εσύ πού είσαι, Βασίλη?
3: Είμαι έξω από το μαγαζί, περιμένω να μπω στη δουλειά μου.
0: Α, είναι δικό στο μαγαζί?
3: Όχι, είμαι τεχνικός κινητής τηλεφωνίας εδώ στο Εγάλεο.
0: Α, μάστα, μάστα. Έχεις κανένα πρόβλημα, αν θέλεις καμιά νοσηλεύτρια, έχω την Κλόντια.
3: Γεια σου, Κλόντια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Okay. Εντάξει, πάμε λοιπόν, καλή επιτυχία. Κλόντια, ποιο είναι το αρσενικό της Αγελάδας? Πάμε. Δεν το ξέρω. Ο Ταύρος. Δεν πειράζει. Βασίλη, οι ελέφαντες σε ποια κατηγορία οσπρίων ανήκουν? Είναι όσπρια ή... Ξέρεις?
3: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Τα φασόλια. Είναι σπάνιο. Οκ. Πάμε πιο κάτω. Κλόντια, ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου? Μιρόσλαβ Κλοζέ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση?
1: Μέση.
0: Σωστά. Κι εγώ εκεί πονάω, αλλά δεν πειράζει. Πάμε πιο κάτω. Βασίλη, ποιο πρόσωπο της μυθολογίας ερμήνευσε στο θέατρο, Χριστέ μου, ο Σάκης Ρουβάς? Τον Κουασιμόδο, τον Κέρβερο, τον Ηρακλή?
3: Τον Ηρακλή.
0: Σωστά. Κλόντια, πού χρησιμοποιείται ένα σπινοκάλαμο?
1: Σπινοκάλαμο.
0: Μέχρι που να το σκεφτείς, δεν μου φαίνεις διάκη να δούμε την πίεσή μου? Στο ψάρεμα. Βασίλη, το νούμερο 9 στις βαφές μαλλιών, ποιο χρώμα είναι, αγόρι μου? Πες ένα στην τύχη, αυτό που σου έρχεται.
3: Το μαύρο.
0: Όχι ρε, άμα έχει μαύρα μαλλιά, γιατί να τα βάψει η γυναίκα? Στο ξανθό ρε. Να σου πω κάτι, λογική χρειάζεται εδώ μέσα. Κλόντια, πού χρησιμοποιείται ο όρος τροπέτο? Στα φανοποιία, στις κουζίνες, στην ξυλουργική? Απάντα, γιατί στο τέλος θα μου φέρεις και πάπια.
1: Ξυλουργική.
0: Πού είπες?
1: Ξυλουργική.
0: Όχι, στη φανοποιία. Δεν πειράζει. Είναι πολύ άντρικες ερωτήσεις, ναι, να κάνω. Ναι. Δεν μου λες, Βασίλη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, κόκκινο, μοβ? Έλα.
3: Άσπρο.
0: Όχι, μωρέ, μοβ.
2: Αυτό ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα. Εγώ το είπα στην αρχή, όταν είδε τις ερωτήσεις, είπα στον Γιώργο, δεν κερδίζει κανείς. Μάλιστα. Δεν μου λες, Κλόντια, πότε λέμε ντόρτια στο τάβλι?
1: Πότε λέμε?
0: Τα ντόρτια στο τάβλι. Α, είναι ντόρτια. Δεν το ξέρω. Όταν και τα δύο ζάρια δείχνουν τέσσερα. Δύο τεσσάρες.
2: Δεν
0: πειράζει. Βασίλη, οι εντσιλάδες φτιάχνονται με τορτίγες ή οι τορτίγες φτιάχνονται με εντσιλάδες?
3: Με τορτίγες.
0: Δεν άκουσα.
3: Με τορτίγες.
0: Με
3: το αλφα.
2: Το αλφα λέει και πρώτο.
0: Σωστό.
4: Σωστό.
0: Νομίζω ότι κέρδισε ο Βασίλης.
4: Ναι.
0: Παρόλο ότι είναι άντρας με διαφορά στήθους. 100 ευρώ μετρητά.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μου μιλούνται σαν Χιούγκελ. Να θυμίσω ότι ο Χιούγκελ απόψε στην Αθήνα. Στο θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Μπορείτε να μπείτε να μάθετε περισσότερα νέα και να κλείσετε το εισιτήριό σας στο hugelathens.com. hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Θέλετε να μας πεις τα ζώδια?
1: Ναι, με.
0: Παρακαλώ.
1: Κριός. Η γνωστή σας απεσιοδοξία σας κάνει να βλέπετε τον κόσμο με μαύρα γυαλιά. 6. Ταύρος. Είναι καιρός να δείτε τα προβλήματα μιας σχέσης ξεκάθαρα και να αποφασίσετε τι θα κάνετε με αυτήν. 7. Δίδυμη. Χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός στην όποια απόφασή σας, γιατί θα παίξει ρόλο για το μέλλον σας. 8. Καρκίνος. Μην επηρεάζεστε από τα φαινόμενα και μην αφήνετε τα γεγονότα να σας παρασύρουν. 7. Λέων. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις επαγγελματικές και κοινωνικές σας υποχρεώσεις. 8. Παρθένος. Στον οικονομικό τομέα όλα παραμένουν στάσιμα, αλλά στον επαγγελματικό θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες. 9. Ζυγός. Κρατηθείτε ψύχρεμοι στην επιθετικότητα κάποιου ανθρώπου του περιβάλλοντός σας. 7. Σκορπιός. Σήμερα ευνοείτε κάθε δραστηριότητα σχετική με την οικονομική σας αναδιοργάνωση. 9. Τοξότης. Η σημερινή μέρα φέρνει αρκετή υπερένταση για τους περισσότερους από εσάς και δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς δύσκολη ή ευνοϊκή. 8. Εγώκερος. Προετοιμαστείτε για τη διάλυση ή την αναθεώρηση μιας αισθηματικής ή επαγγελματικής σχέσης. 7. Υδροχόος. Εξαρτάται από τη δική σας κρίση να κάνετε σωστές επαγγελματικές κινήσεις χωρίς να επαναλαμβάνετε τα λάθη του παρελθόντος. 8. Και τέλος οι ηχθείες. Ο καλύτερος δρόμος είναι η υπομονή με τους άλλους και η επιμονή στους στόχους σας. 8.
0: Πολύ ωραία. Λέω να φεύγουμε.
1: Ναι, τη Δευτέρα στις 7, Μιχάλη.
0: Τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Να φύγουν τα βίντεο.
2: Ναι, ναι.
0: Πολλά.
3: Ναι.
0: Ναι, Ευδοκία, εσύ.
3: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, Ευδοκία, για τα γενέθλιά σου. Athens DJ Μιχάλης, τι κάνεις?
3: Καλά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, αγάπη μου, και λέει, η Ευδοκία λέει, η κόρη μας έχει γενέθλια. Θα είναι φοβερή έκπληξη, λέει, να ακούσει το πρωινό παρεάκι που να της εύχεται. Οι γονείς που την αγαπάμε πολύ και θέλουμε πάντα να χαμογελάει, Φώτης, Νικολέτα και η αδελφή σου, η Μαρία. Τι κάνεις?
3: Ευχαριστώ πολύ, καλά είμαι.
0: Θα κάνεις τίποτα παρτάκι στο σπίτι, θα πάτε κάπου έξω, τι θα κάνετε σήμερα?
3: Όχι σήμερα, θα κάνω αύριο.
0: Σωστό, σωστό. Ωραία, Ευδοκία μου, να περάσεις όμορφα και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Μαρία.
4: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
2: Όπα.
4: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, θέλω να στείλω πολλές ευχές στην αδερφή μου τη Μαρία και τον γαμπρό μου τον Γιώργο, που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, λέει, για το ΙΑΣΟ. Έλα, μπράβο. Με το καλό. Για να αποδειχθούν, λέει, το αγοράκι του. Το πρώτο τι ήτανε?
4: Ήταν κοντιτσάκι. Μα τι πάρει και τότε.
0: Το ξέρω. Αυτό μου λέει. Λέει, να πάνε όλα τέλεια και με το καλό να έρθει ο μικρός παιχταράς. Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδησες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Αν... λοιπόν,
5: αν... καλημέρα, πάμε να ξεκαλουπώσουμε.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, είναι το δεύτερο. Τι προτείνω, αν θέλετε, εσείς ξέρετε. Κάντε άλλο ένα τρίτο και μετά βάλτε μια μεγάλη τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα.
5: Κάντε εδώ να είδε τηλεόραση.
0: Μπράβο, αγόρι. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος. Με το καλό όλα αυτά από την αδερφή στην Αλίνα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
0: Και την Ελευθερία και την Τζορτζίνα, καλημέρα. Με το καλό. Όχι, ντους επιπληρωμή στις παραλίες. Το ξέρετε? Έλα εδώ, μισό λεπτό. Φώναξε το να, δεν θα πλένεσαι στην παραλία, θα πηγαίνεις με τα αλάτια σπίτι.
1: Αλήθεια.
0: Πιλωτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανταλουσίας. Ανταλούς. Προβλέπει έξυπνα ντους με χρέωση έως και 1 ευρώ αναχρήση. Το έξυπνο ντους θα ενεργοποιείται μέσω QR code, ενώ παράλληλα θα συλλέγει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται. Οι εμπνευστές του έργου υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και η περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας.
1: Εντάξει.
0: οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά αρκετές περιοχές της νότιας Ισπανίας. Πολλοί πολίτες εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για ένα ακόμα μέτρο που επιβαρύνει οικονομικά τους λιόμενους.
2: Όχι,
0: είστε αυτοί στις αριστερίλες με αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάρετε. Αν το αντέξεις, πέρα. Πλήσουμε
2: δύο. Δύο,
6: δύο.
0: Στην Μύκονο, 50 ευρώ το ντους. Μία γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε.
2: Ναι.
0: Προσέξτε.
2: Ναι.
0: Την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε.
2: Μαζέψτε την.
0: Κάτσετε.
2: Έμα.
0: Εδώ ο κ. Ρίτσαρτς είχαν πει ότι πήρε την τέφρα του πατέρα του και την συνυφάρισε.
2: Ωραίος κι αυτός.
0: Μια χαρά. Η Κλέρ Χόμπσον, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Πάτς, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
0: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του. Η Κλέρ ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
6: Ναι, ναι.
0: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε, παιδί. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλέρ. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει. Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
6: Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι.
0: Μπορείς να πεις ό,τι αηδία θέλεις.
6: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
6: Για εσάς τους άντρες, τώρα που θα πάτε στην παραλία.
0: Τι θα πάμε να κάνουμε, τι.
6: Το σωστό καμάκι, Μιχάλη.
0: Άζουμε το σωστό καμάκι. Δεν είναι, υπάρχει άγχος με αυτό. Δεν υπάρχει. Το άγχος είναι ότι κρατάς τη μισή αναπνοή για να κρατάς την κυλίτσα μέσα. Σε κουράζει αυτό.
6: Μιχάλη που είναι μέσα κι αυτό.
0: Βέβαια, αυτό σου κάνει καλό αν πρόκειται στο μέλλον να τραγουδήσεις. Γιατί ελέγχεις την αναπνοή σου.
6: Διάφραγμα γύρω κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχάς, λέει, κάντε push-ups πριν βγείτε στην παραλία.
2: Σαν τον Κωνσταντά.
6: Ναι, πρέπει να φουσκώσουν
2: τα κούσκουλα. Σαν τον Λαμπρό Κωνσταντά.
0: Που έπεσε από την πισίνα.
6: Ναι, θα
0: κάνω την πισίνα.
6: Γιατί, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σοβαρό όλα αυτά. Πρέπει να γραμμώσει ο Μης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
6: Λοιπόν, πηγαίνεις δίπλα της την ώρα που πάει να βουτήξει και τη ρωτάς, το νερό είναι κρύο?
2: Ντροπή κι αυτό.
6: Γιατί?
0: Θα γυρίσει, αν πεις, και πού να ξέρω, ρε βλάκα, δεν έχω πέσει ακόμα.
6: Δίπλα της είναι εκεί, μπροστά, πάει να βουτήξει.
0: Α, την ώρα που έχει μπει με τα ποδαράκια μέσα.
2: Α, είναι δυνατό κοτζάμα, δεν είσαι, δεν είναι σωστό.
0: Όχι, αυτό δεν μπορώ.
2: Ο άντρας πρέπει να κάνει βουτιά, κατευθείαν.
0: Δεν θέλουν τέτοιους αυτές τώρα τελευταία. Άστο τώρα, θέλουν bear the way.
2: Α, bear the way. Τώρα ξαφνικά μας βολεύει το bear the way. Όποτε θέλουμε μας βολεύει.
0: Δεν κάτσω εγώ να κάνω βουτιά, να ξεπαγιάσω.
2: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη που είσαι στη Μύκονο εσύ.
6: Φοβάται.
0: Είναι παγωμένα τα νερά σου.
2: Καλέ χρυσό μου, μπες.
6: Αυτό φοβάται.
0: Και για τους γνωστούς λόγους το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Δεν αφορά άμα πουστάνει το βράδυ. Γιατί σκύβουμε και έλα. Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο, αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι αλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος «Πρακτικός πυρομανής». Πώς να φτιάξει μια φωτιά, βόμβες από κερί κτλ. Αυτό θα κάνει sold out στην Ελλάδα μαζί. Θα την κάψουμε όλη την υπόλοιπη. Λοιπόν, φτιάξε τα δικά σου sex toys. Είναι 50 τρόποι για να κατασκευάσετε τα δικά σας sex toys. Θανάσιμη μοτσαρέλα. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Δεν ξέρω. Τι θα πει θανάσιμη μοτσαρέλα? Πώς να πετύχεις τη δουλειά σου χωρίς το πουλί σου? Αυτό είναι δύσκολο. Χρειάζεται. Λεξικό για γάτες. Είναι δυνατόν να υπάρχει λεξικό για γάτες?
2: Ναι, για να δούμε πώς αντιδρά.
0: Όχι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τέτοια βιβλία.
2: Υπάρχουν, ναι.
0: Έλεος. Τα παρατημένα καρότσια του σούπερ μάρκετ στην Βορειοανατολική Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
6: Ναι, τα παρατάνε αριστερά-δεξιά.
0: Και τι σε νοιάζει, δικός είναι του σούπερ μάρκετ. Πώς να αποφύγεις τα τεράστια πλοία? Μην μπαίνεις μέσα. Πάρε μικρότερο. Πάρε σιτζέτς. Όχι, να έκανα και διαφήμιση. Πάρε τον πρόεδρο να τον χρεώσουμε. Λοιπόν, όχου, δεν γίνεται αυτό.
2: Ποιο?
0: Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι αυτό το πράγμα, ζηνέγια. Πρέπει κάποια στιγμή να πάει πεσταριά να σταματήσει.
2: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
0: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πες ότι είπα ναι. Τι θα γίνει? Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία. Δεν μπορώ.
7: Μαρίνα Σταυράκη, ο στόχος μου, λέει, είναι να διδάσκω στον σύντροφό μου, λέει, ελληνικά.
0: Ο σύντροφος τι είναι?
7: Τούρκος.
0: Α, μάστε. Καλά. Ναι, καλημέρα. Να το κάνει. Καλημέρα. Καλώς. Απλώς να ξέρει ότι οι Τούρκοι κάθε τρία χρόνια φεύγουν. Τόσο δεν έκανε ο προπονητής μπάσκετ Παναθηναϊκού, μετά φεύγει. Σε τρία χρόνια θα πεις αμάν, έφυγε και αυτός.
8: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Δεν το πιστεύω.
0: Καλημέρα Μυρτώ.
8: Τέλεια.
0: 95,2 άνθρωποι στη τσέπη, να τα πω αυτά. Ο Μιχάλης Αουσόπουλος, είσαι η πρώτη και μεγάλη νικήτρια. 4 ημέρες. Θα πας, φαντάζομαι.
8: Εννοείται πως θα πάω, δεν θα πάω στη Μύκονο.
0: Ρωτάω, μπορεί να θες να κάτσεις εκεί στη Νίκαια, δεν ξέρω.
8: Στη Μύκονο θέλω να κάτσω.
2: Στη Μύκονο, κορίτσια.
0: Ναι, καλά, όταν λέω Νίκαια εννοώ στη Γαλλία.
2: Νίς.
0: Νίς. Οκ. Λοιπόν.
2: Τι έγινε, ξύπνησες? Ρωτάω εγώ.
0: Κοιμήθηκα πολύ ώρα.
2: Ναι, οι υπόλοιποι τι κάνανε?
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι σας περιμένει? Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Τι ήταν ο tweet-y στα κινούμενα σχέδια?
8: Πουλάκι.
0: Τι είπες? Πουλάκι, έτσι, ωραία. Πώς γράφεται η λέξη πανηγύρι?
8: Ήτα γιώτα.
0: Σωστό. Μπράβο, μπράβο. Για να δω τώρα πόσο κάνει 10 επί 10 επί 10. Εσύ. Το κορίτσι έχει ξυπνήσει, ρε. Φύγε, μην κάθεσαι άλλο σπίτι, είναι βαρετά.
2: Πού πάμε?
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι εκεί?
9: Ο Χρήστος.
0: Μάστε. Πού είσαι?
9: Δουλειά.
0: Μάστε.
2: Δουλειά είναι.
0: Τι δουλειά είναι, Χρήστο?
9: Με κάμες και σταγερμούς.
0: Οι χρεώσεις είναι τρελές. Έχετε γίνει πανάκριβες, το λέω.
2: Έχει λεφτά. Κλείστο να έχει λεφτά.
0: Okay. Η ονομασία του νησιού σημαίνει παλιά πόλη. Αποδίδεται σύμφωνα με τη μυθολογία σε μία αδελφή της Ευρώπης, τη μητέρα του βασιλιά Μίνωα. Όχι του αυτού που κάνει τον αντένα, του παππού του. Καταρχήν ανήκει στα Δωδεκάνησα, έτσι. Γνωστές στο νησί είναι οι εκκλησίες της Παναγίας της Πορταΐτισσας και της Μεγάλης Παναγίας. Στο πανηγύρι του 15 Αυγούστου προσφέρεται δωρεάν δείπνο σε όλους με πρώτο πιάτο τη σπεσιαλιτέ του νησιού, το περίφημο λαμπριανό, κατσικάκι γεμιστό με ρύζι και σικοτάκια.
2: Ωραία, παιδιά! Θέλω να πάω!
0: Παραλίες είναι ο Πάνορμος, ο Κουτσομίτης, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ρίχτης. Πού θα πάμε? Είναι δύσκολο.
9: Ατμό.
0: Όχι. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
10: Καλημέρα.
0: Ποιος?
10: Ζαφύρι.
0: Ποιος?
6: Ζαφύρι.
0: Σε ποιο νησί εκεί πάμε? Ποιο είναι το νησί?
10: Αστυπάλαια.
0: Ε.
2: Μπράβο, Ζαφύρι, μπράβο.
0: Ρε Ζαφύρι, μας έπριξες.
11: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, τον άνθρωπο που άλλαξε τον ρου του ραδιοφώνου. Τη Δευτέρα και πάλι εδώ σε 7 γράφουμε ιστερία.
12: That was wonderful. Bravo. I loved it. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Get him away. Hey.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και τη δόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας...
10: 89,6 Radio DJ.
18: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
20: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
21: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου, 169 Β.
18: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
22: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
23: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
24: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε λάπτοπ, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
25: Σε ήθρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
26: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
25: Και τούρτες παντού.
26: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
25: Αυτό είναι χειροποίητο.
26: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
27: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
26: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
28: Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
3: DJ Traveler live on tour.
4: Shakira, we are ready.
5: Let's go.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
1: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ανθρωπιστική καταστροφή στη Βενεζουέλα. 235 μέχρι τώρα οι νεκροί και πάνω από 2.000 οι τραυματίες. 200 οι παγιδευμένοι στα συντρίμια. Ξεπερνούν τους 42.000 οι αγνοούμενοι. Στον εισαγγελέα οδηγούνται αυτή την ώρα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου. 8,91 θα είναι η βάση εισαγωγής στο πρώτο πεδίο, 9,83 στο τρίτο και 10,45 στο δεύτερο. Κλείνει την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΟ Αλέξη Τσίπρας, αποκλεί κάθε συνεργασία. Δεν ήρθαμε για να συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Δήλωσε στον Α. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με έως 34 βαθμούς.
3: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τινησία Ολλανδία 1-3, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Οι αγώνες της Παρασκευής ολοκληρώνονται με τις αναμετρήσεις Νορβηγία Γαλλία και Σενεγάλη Ιράκ στις 10 το βράδυ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
3: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Εδώ είμαι και εγώ και επιτέλους, παιδιά, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Κοίτα να δεις που τελειώνει και αυτός ο μήνας. Κοίτα να δεις που είμαστε μια ανάσα λίγο πιο κοντά στις διακοπές, γιατί η ζέστη δεν αντέχεται και δεν έχουμε φτάσει και 40 ακόμα. Αυτά τα τρέμω. Λοιπόν, όλα καλά θα πάνε όμως σήμερα. Μια χαρά μέχρι 30 είδα, περίπου 32 βαθμούς θα έχουμε στο κέντρο. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, η σημερινή και της παράνομης διακίνησής τους. Και έχει γενέθλια η Αριάννα Γκράντε, κλείνει τα 33. Και ο Τζέικομπ Ελόρντι, αυτό το πανέμορφο αγόρι από τα νεμοδαρμένα ύψη, κλείνει τα 29. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Στον Κηφισό από Εργάλειο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχει μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και στην Αττική Οδό, στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Η Κηφισίας είναι στα κόκκινα, στο ύψος της Φιλοθέης. Βλέπω και ένα τρακάρισμα εκεί. Η Κατεχάκη προς κέντρο θέλει υπομονή. Το ίδιο και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και το λιμάνι. Ατύχημα βλέπω και στην Ποσειδόνους μετά το Φλίσβο στην κάθοδο. Η κίνηση ξεκινάει από το Μοσχάτο. Για επιβεβαιώστε τι έχει γίνει, αν είστε εκεί στο σημείο. 69-31-952-952 αριθμός μας πάντα στο Viber. Μόνο επιτυχίες τώρα. Από Shouse 50 Cent, πρώτα Ζέινα.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι ο Hozier με το Too Sweet. Είστε στο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζουμε στις 10.30. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, με το που τέλειωσε ο διαγωνισμός για το Harry Styles στο Λονδίνο, έχουμε τώρα Σακύρα στη Μαδρίτη. DJ Traveler με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψει στην Business Class με την Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και η κλήρωση έρχεται Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αυτό είναι το Waka Waka, this time for Africa.

0: Athens DJ.
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
4: 95,2 Athens DJ.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ. Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη, πότε καλά.
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
0: 89,6 Radio DJ.
12: Ψήφρυμη, τα χαλιά τα είδες.
13: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
13: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
17: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510 61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
18: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
19: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
20: Οι καλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
21: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη από 6 ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

95,2 Athens DJ Popo. Είναι το Gone Gone Gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Πάμε να πάρουμε λίγο φόρα, γιατί τις Παρασκευές, παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Σήμερα, ειλικρινά, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Οριακά θέλω να κάτσω καναπέ και να παραγγέλνω. Να παραγγείλω από σούπερ μάρκετ, να παραγγείλω φαγητό, καφέ, pet shop για το γατούλι μου, το μερλινάκι. Ό,τι χρειάζομαι από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις, γιατί εκεί μπορείς να συνδυάζεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Αυτό θα κάνω σήμερα. Λοιπόν, επίσης, σας έχω τώρα διπλές προσκλήσεις για ακόμα μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Χάσαμε τη Θεία Στοπ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Θα πάτε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο 6931995252 στο Viber, γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα στις 9 για να δείτε στη σκηνή Τζόι Σεβίδη, Γιώργο Σουξέ, Χρήστο Τρυπόδη και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
11: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
12: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
13: Λέει, Snappy, άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας. 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Διεθνής κινητοποίηση για τη Βενεζουέλα μετά την έκκληση ΟΗΕ για βοήθεια. 45 μετανάστες σε Λέμβο διέσωσαν ηλιμενική τα ξημερώματα νότια της Γάβδου. Το 8,27 εκτιμάται πως θα είναι το κατόφλι εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου. Στις κερκίδες του γηπέδου του ματς Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία βρέθηκε ο Μπραντ Πιτ. Ο χολιγουντιανός σταρ πανηγύρισε τα γκολ της ομάδας του. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με ως 34 βαθμούς. Παρόμοιες συνθήκες και αύριο.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Σπουδαία αναμέτρηση σήμερα για το Μουντιάλ. Η Νορβηγία του Χάλαντ αντιμετωπίζει τη Γαλλία του Εμπαπέ στις 10 το βράδυ. Την ίδια ώρα η Σενεγάλη παίζει την τύχη της απέναντι στο Ιράκ. Τα μάτς συνεχίζονται στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου με την αναμέτρηση Ουρουγουάη-Ισπανία. Ενώ την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση απέναντι στο σκληροτράχυλο πράσινο ακροτήρι.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95.2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες ξεκινάει τώρα στον 95.2 Athens DJ και εμείς ερχόμαστε άλλη μια ώρα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνετε, τι έχετε κανονίσει, για να στείλετε μου τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. 69-31-952-952 αριθμός μας στο Viber. Μέχρι τις 12 η Νάκη Αποστόλου θα είναι εδώ. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Περιμένω να δω ποιος ή ποια θα βγει στον αέρα μαζί μου σήμερα για να κερδίσει και προϊόντα από τη Pharmacept. Γιατί η καθημερινή μας φροντίδα χρειάζεται προϊόντα που δεν διαταράσσουν τη φυσιολογική χλωρίδα της επιδερμίδας. Και το Hygienic Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept συνδυάζουν ήπιους καθαριστικούς παράγοντες με ενυδατικά και καταπραϊντικά συστατικά, προσφέροντας καθημερινή καθαριότητα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Για επιτυχίες αμέσως τώρα έρχονται Kylie Minogue, βλέπω να δείτε το ντοκιμαντέρ οπωσδήποτε στο Netflix. David Guetta, πρώτα Adam Port και Steve, αυτό είναι το Move. Φυσικά εδώ στο 95.2 Athens DJ, εδώ που ακούτε μόνο επιτυχίες σε αυτή την πολύ πολύ καλοκαιρινή Παρασκευή. Καλημέρα.

0: Yes, Euphoria. Τη νιώθουμε κάθε φορά που έρχεται Παρασκευή και υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο. Είναι η Λωρίν. Και τώρα παίζουμε μαζί βρε στο πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Έχει μια ανάγκη καθημερινή να φάει. Και είναι πολύ εύκολο να έχει και άποψη σιγά σιγά με όλα αυτά. Σου πει αυτό φαίνεται ομόφ. Δεν φαίνεται τραγανό.
0: Ποιος είναι, για μαντέψτε και πείτε μου με ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Θέλω να κάνετε χαμόσουμε, να πέσει το Viber. Λοιπόν, σας έχω δώρο από τη σειρά Heliodor της Pharmacept, το Body and Sun Spray SPF 50 και τη Face Sun Cream SPF 50 με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου για υψηλή αντιλιακή προστασία και Heliodor After Sun Lotion φυσικά για ενυδάτωση και φροντίδα της επιδερμίδας μετά τον ήλιο, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό, κάτω τώρα, turn the lights off.

0: on baby, turn the lights off. Και σήμερα παίζουμε με την Τζορτζίνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Όλα καλά. Είμαι καθοδόν, πάω προς τη δουλειά μου.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι σε ιατρία, γραμματέας.
0: Α, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Στέλνεις συνταγές δηλαδή και τέτοια
1: τα
0: πράγματα.
1: Πάντα.
0: Τα πάντα. Κλείνεις ραντεβού. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Οργάνωση πολύ θέλει. Και...
1: πολύ οργάνωση. Και υπομονή.
0: Μένεις και after hours, γιατί ξέρω
1: κάτι. Ναι, εννοείται αυτό.
0: Γιατί οι ιατροί αποκλίνουν κατά τις 11.
1: Όχι τόσο πολύ, αλλά ναι.
0: Καλό κουράγιο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Έχει μια ανάγκη καθημερινή να φάει. Και είναι πολύ εύκολο να έχει και άποψη σιγά σιγά με όλα αυτά. Σου πει αυτό φαίνεται ομόφ. Δεν φαίνεται τραγανό.
0: Ποιο είναι?
1: Ο Σωτήρης Κοντιζάς.
0: Ναι, πολύ αγαπημένος. Και σου κάνω δώρο τα αντιλιακά σου για τις διακοπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όταν φύγεις με το καλό. Καλά, από τώρα τα φοράμε βέβαια.
1: Ιούλιο, ναι, όλη τη χρονιά έτσι.
0: Από την Ηλιοντόρ σειρά της Pharmacept. Φιλιά πολλά, καλώς
1: ήρθατε. Να είστε καλά, καλημέρα επίσης.
0: Bye. I've seen the devil down sunset in every place.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εκεί τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
3: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
3: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Συγχρήμη. Τα χαλιά τα είδες.
11: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
15: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
10: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
15: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
10: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
16: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
15: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
16: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
15: Δικαιολογία για να μην πας.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
15: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
17: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
15: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
17: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
15: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
17: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
15: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
17: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr.
15: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
18: Την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.

Harris Clementine Douglas είναι το Blessings εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ελπίζω να μην έχεις συναυλίες αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, γιατί σκάνει εκεί πέρα από τη ζέστη. Και απαγόρευσαν, λέει, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα και την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό που συμβαίνει. Παιδιά, αλκοόλ και ζέστη δεν είναι καλό συνδυασμό. Το ξέρετε κι εσείς γενικότερα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να παραγγείλετε το αγαπημένο σας comfort food και να ράξετε και να περάσετε όμορφα με τους φίλους σας, φυσικά από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Γιατί μπορείς να συνδυάσεις τα πάντα, πόντους, εκτόσεις, προσφορές σε κάθε σου παραγγελία, τόσο που θα θες να φιλήσεις το delivery όταν στα φέρει. Έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς, DJ Khaled και Rihanna Wild Thoughts αμέσως τώρα. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ιασις Σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ιασις Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ιασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ιασις Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Γιώργο, πού είσαι?
10: Έρχομαι!
9: Μα γιατί αργείς?
10: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
9: Ποια απ' όλα?
10: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
9: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
11: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
12: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
11: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
12: ξεκινά από εδώ.
13: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
14: Ρε μπρο,
0: Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
13: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
14: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
15: Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη Διεθνή Αγορά Εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
19: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
19: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
17: DJ, τι άλλο.

Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Radio DJ.

0: One station. All the hits.
1: Hey, this is Pink. I'm back with my new single, What About Us?
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνη τυρί Φέτα Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169
11: Β. You have a radio station everyone loves.
12: I love them a lot.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Πάμε στον κόμβο της γνώσης.
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Εννοείται.

0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Οι άλλοι...
7: Και ένα ρεύμα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
7: Number one hit music station.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: DJ.

0: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι, χα, καίνε ρεύμα.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians. A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
6: 89,6

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa, Tove Lo με Stromae και τη νέα συνεργασία των Sophie Tucker. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alesso και One Republic στο In Your Eyes.

0: Νέο σίγγλ για Alesso με One Republic συνεργάζονται ξανά στο In Your Eyes και Pathos Medusa και το νέο του σίγγλ Silence, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rani. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Ολλανδία και οι επιρροές της από Soul Jazz και R&B ταιριάζουν απόλυτα με αυτό το μελωδικό track. Το House Anthem είναι γραμμένο για μια αγάπη τόσο δυνατή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το project εμφανίστηκε πρόσφατα σε μερικά από τα πιο δημοφιλή clubs στη Ibiza και έπαιξε αρκετά κυκλοφόρητα tracks. Να υποθέσω δηλαδή ότι έρχονται και άλλες επιτυχίες μας το καλοκαίρι. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa, New Music Show with John.

0: James Run Marciano, Raluca και Kes Kroll στο αγαπημένο Coffee Shop και συνεχίζουμε στο New Music Show με τη συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν, αλλά ήδη έχουμε λατρέψει. Η Σουηδέζα Tove Lo ενώνει τις δυνάμεις με τον Βέλγο πρωτοπόρο Stromae στο ολοκέντρο σύγκλι τους με τίτλο The Flair. Η Tove Lo εντυπωσιάστηκε από τον Stromae όταν τον είδε live στο Coachella το 2015 και έκτοτε είναι μεγάλη φαν. Όταν της έστειλε το track, είπε αμέσως το ναι και ήθελε να φτιάξουν κάτι ξεχωριστό. Το The Flair είναι μια πανέμορφη γλωσσική γέφυρα. Η Tove Lo τραγουδάει στα αγγλικά, φέρνοντας το χαρακτηριστικό της pop vibe, ενώ Stromae απαντά στα γαλλικά με το γνωστό κοφτό σχεδόν ποιητικό του τρόπο, κάνοντας τις δύο φωνές να ακούγονται σαν έναν εσωτερικό διάλογο. Θα περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ Estrus που θα βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Την καινούργια της δουλειά την έχει χαρακτηρίσει ως ένα συναισθηματικό χάος και αρκετά αντιφατική και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC Parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
6: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr, και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
12: Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single των Juggle The Wave. Και ένα φόρο τιμή στη Νέα Υόρκη έφτιαξαν η Καρλίτα με του Sophie Tucker. Για τους τελευταίους δεν υπάρχει τίποτα σαν να περπατάς στους δρόμους του Manhattan, όπως είναι και ο τίτλος του track με τα ακουστικά και την ζωή να μοιάζει με ταινία. Αυτή είναι η ενέργεια του τραγουδιού, το οποίο γιορτάζει την καθημερινότητα και τις απλές τυχές στιγμές. Γυρίσαν το βίντεο κλιπ στο αυτοκίνητο μιας από τις καλύτερες τους φίλες και έφτασαν από το να χαϊδεύουν σκυλιά μέχρι να πίνουν μάτσα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

Μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999, όταν το If You Had My Love της Jennifer Lopez ήταν το πρώτο single από το debut της album On The Six. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου είχαν σχεδόν τελειώσει όταν δύο από τους δημιουργούς έπαιξαν κάποια τραγούδια για τον Michael Jackson ανάμεσά τους και το συγκεκριμένο. Ο Corey Rooney πίστευε ότι το track θα ήταν τέλειο για την J-Lo και ήλπιζε ότι ο Michael δεν θα το έπαιρνε και αυτό ακριβώς έγινε. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έγινε το πρώτο στην ιστορία του Billboard που ήταν ταυτόχρονα στην κορυφή στο Hot 100, στο Hot 100 Single Sale και στο R&B Single Sale Chart. Στην Αγγλία εμφανίστηκε στο νούμερο 4 που ήταν και η υψηλότερη θέση που κατέλαβε. Το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 20 καλύτερα summer tracks από τη δεκαετία του 90, ενώ πολλά άλλα media το έχουν χαρακτηρίσει ως το καλύτερο στην καριέρα της. Το If You Had My Love έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: Αντιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
11: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
11: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Κέιτο μαζί με τον John Turn the Lights Off και πάω τώρα στην Bia ή αλλιώς Biba Dubi όπως την γνωρίσαμε, η οποία με το Rich συνεχίζει να εδραιώνει την ιδιότητά της ως το επόμενο είδωλο της pop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το track χαρακτηρίζεται για τον πιασάρικο ρυθμό του και είναι αφιερωμένο σε αυτό που λένε το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Στέλνει το μήνυμα να είμαστε ο εαυτός μας ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Η Bia αποκτά όλο και περισσότερους θαυμαστές και αυτό γιατί τα τραγούδια της ασχολούνται με τις εμπειρίες της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής από αμφιλεγόμενες φιλίες και περίπλοκες σχέσεις μέχρι και προβλήματα ψυχικής υγείας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Άνιμα και Τζόρτζι στο νέο single Beautiful στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο γεννημένος στο Παρίσι παραγωγός Άρνο Ελάιας έγινε γνωστός για τις συνθέσεις του για τις συλλογές Buddha Bar. Το El Corazón βασίζεται σε μια παλιά δημιουργία του, το L'Eternité για τον καθιέρωσε ως μια θρυλική φιγούρα στις σκηνές της New Age και Lounge μουσικής. Το track συνδυάζει ambient synths, ακουστικές μελωδίες κιθάρας και ένα ρυθμικό

0: Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Ας πείσω την ένταση της ημέρας και πες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. delta360.gr.
5: Ρίμπρο! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
6: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
5: Φύγαμε!
7: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
9: 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is
12: I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: It's Ozier.
15: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
16: Jan Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, έρχεται το weekend σε λίγο και εμείς θα το περάσουμε σίγουρα στη θάλασσα. Ήταν το Let Me Be από Second Voice, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στο New Music Show και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Ιουνίου 2015 η Florence and the Machine γράφουν ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο συγκρότημα με γυναίκα ως βασική τραγουδίστρια που ήταν headliner στο Glastonbury. Κάτι παρόμοιο είχε να συμβεί από το 1992 και τη Shakespeare Sister. Αρχικά ήταν οι Foo Fighters να κλείσουν το φεστιβάλ εκείνης της μέρας, αλλά λόγω ότι είχε σπάσει το πόδι του Dave Grohl λίγες εβδομάδες πριν, αντικαταστάθηκαν με το group της Florence Welch. Θυμόμαστε σήμερα το My Love στο New Music Show.

Εμπνευσμένο από έναν χρόνο προσωπικής μεταμόρφωσης και δημιουργικής ανανέωσης, το Love to Hate αφορά την αυτοπεποίθηση και την ευχέρεια που πηγάζουν από την ελευθερία της αμφιβολίας. Το νέο σίγκλ της Σάτια ήρθε αφότου της είπαν ότι δεν μπορούσε να γράψει τραγούδια. Έτσι λοιπόν πείσμωσε, άλλαξε και άρχισε να συνεργάζεται με νέους ανθρώπους και έτσι βρήκε έναν καινούριο ήχο. Αν σας θυμίζει την ατμόσφαιρα της Mary J. Blige και της Blue Cantrell, δεν θα έχετε άδικο. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Yearbooks και Babylon. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: άλογα και βιενέτα σε χρυσές τιμές. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα. Ένα σωστό κούρεμα. Ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην

0: στο σάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
9: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
10: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
13: 89,6

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε laptop, monitor, Turbo X Desktop, εκτυπωτές και PC parts με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
8: We don't stop the music.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors

0: ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
1: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
0: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
4: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr. All the hits. One station.

0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Γιώργο, πού είσαι?
4: Έρχομαι!
3: Μα γιατί αργείς?
4: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
4: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
5: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
5: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Κιάνο.
1: Κιάνο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
6: Ίασις Σπα. Ίασις

0: σπα. Yes, spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Yes Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Continuous hit music.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
2: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
3: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89,6.

0: Μεγάλο βασανιστήριο πέρασαν οι fans των Rolling Stones στις 26 Ιουνίου του 2005 σαν σήμερα για να αγοράσουν εισιτήρια για τη συναυλία τους στο Hollywood. Ήταν τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία του rock and roll. Μεγάλο βασανιστήριο πέρασε και η Celine Dion όταν το 2008 σαν σήμερα το εξώφυλλο του You Shoot Me All Night Long ψηφίστηκε ως το χειρότερο του κόσμου. Μεγάλο βασανιστήριο περνούσε στο γήπεδο όποιος είχε αντίπαλο το Δημήτρη Σαραβάκο που γεννήθηκε το 1961 σαν σήμερα και ρίχνε αρκετά χρονάκια στην Britney Spears η οποία απέκτησε μέχρι και μουσείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μουσείο αυτό ιδρύθηκε στην πόλη που γεννήθηκε η Britney, στη Λουιζιάννα, το 2000 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Hi. Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio DJ.
4: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
2: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα
1: και ένα ρεύμα.

0: 99.6 Radio DJ. Your weekend radio.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στις 27 Ιουνίου του 1967, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Απόστολος Κλέτσος, στον οποίο δεν ξέρουμε αν αρέσει η Ματώνα, που το 1987, σαν σήμερα, εμφανίστηκε στο Μαϊάμι στη Φλόριντα στα πλαίσια της περιοδίας της Who's That Girl. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει τις περιοδίες. Ακούραστη. Ακούραστος είναι και ο Tom Jones, που το 1989, σαν σήμερα, απέκτησε το δικό του αστέρι στη διάσημη λεωφόρο του Hollywood. Στο Hollywood ήταν και η Black Eyed Peas το 2009, σαν σήμερα, και πανηγύριζαν αφού το άλμπουμ The End ήταν νούμερο 1 στα charts. Με αυτή τους την κυκλοφορία, οι μετοχές των Black Eyed Peas εκτοξεύονται και γνωρίζουν παγκόσμια επιτυχία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιόνινα.

0: Εσύ θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια.
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ή να

0: περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ.

0: δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
1: Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.